ήταν άι το πουτάπου και κετάουγι ακινάω το λόνι ή ο χουάφα. Αι χουάφα, ναι και τούκου και τεάου. Κοί και ναου τάχα. Κοχανε, κοκκιτάουα. Ή ο χουάφα, σίσου κράιστικο αρό. Κακόμαου έκει. Εμένει. Ουράκι ο εφοροφροαχήμι. Ngawe a ngawe pongpong ini. Tolunga awa nung full maawa himi. Tolunga awa kita uiwa. Ei maa ni honi tu ito putapu. Tari mau pongpong yo kuatu we. Ei maa ni honi yo kumau huu watu. Koe toko tolu koe tabe.

όφι τα μαΐ και είναι φαϊτερή άνα. Κάτε μου μα ούπε μάλλο ο καχύφο ελάου μάρε μάνι ο νίγια τέγι μου τόλου. Πέατε μου χόκο κόε κουκάου φάγα μου όνι ο ικάι σε λουσαρέμα πέ κάι σε ουτέα κατώα μόσα μερία ίο ο άου και ngata άγα ο μάμανι. Πέα η χέρνε φόλα πέχε λολοτόγα εν αυσίω φία ιά να εάβε ία κι ολούγα. Πέα να εκυλάλα χάκε ία εχα άω ο φαγαπούρι μία τεκινάου τόλου. Πέα είχε ένα ου μόου σίω φαγαμαμάου κι είχε λαγή λολοτόγα εν εχα ερέ. Πέα τάκου ο του ουμάι για τεκινάου τόλου χαόγω τα ngata κόφου είναι χίνα. Πέα να άνα πέχε ετούγα μάτουα εις καρέρι κοε χά ο κουμόου του τούου. Τουτούου αΐ, ο σίω πεχέ κι ελάγι. Κο εσύ σου κοΐα αΐα κου ο χάκε μία τέκι μόου τόλου κι ελάγι, τένε το εχάω. Πε εχάγε το φουπέ, χώνο αγά, πε αμό ενε χά έρε κι ελάγι, κου ο μόου μαμάτα κι αΐ. Πε ανάου το κι φόκι κι σε λουσαρέμα, με είχε μοούγα ο κουούικο ο ριβέ, αΐα ο κουόφι κι σε λουσαρέμα, μοφούα και άλλου κι άι η εσάπατε. Πε ακούω να ουχού κι εκολό, να ναου άλλου χάκε, κι ελόκι ολουγά αΐα, να ναου μαούγα νόφο κι αΐ. Απίτα, μοσιώνε, μοσεμίσιμο αντελού, αφιρίπε, μοτομάς, απατολομίου, μοματίου, ασεμίσικο εφόχαο αρεφιουσί, Μοσαϊμόνε ο εκάου μαμά, ο πέα μοσαϊμόνε ο εκάου τάχα μαμά χίγη φωνουά, πέα μοσίου τάση κοε φόχα ο σε εμισή, κοκκινάου τόλου, τολούνι κοτώα, να ανάου φραούτου μαούκου ενάου λωτού, ο λωτο τάχα, πέα άι μοχακάου φεφίνε, καε ουμα α αμέρε, κοε φαέ ασίσου, πέα μόνο να το κοβά. Εμένα.

0: 98.5 2000 FM.
1: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800 181 227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
3: 2000 station sponsor.